Εσύ αν παρέ που κάνα βαλά! Εσύ αν παρέ που κάνα βαλά! Je vais appeler mon viking préféré!